Ας μας πού, αχ το έλα είναι κλενσίν, έζελμα ου είναι ο τανσίν, έζελμα ου είναι ο τανσίν, εχ μαγατ κι ιωβά, τα εις μουσικά τόβα, έζελμα ου είναι ο τανσίν.